Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Disco.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: έτσι.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
4: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: 106,3. Για να παίξεις κιθάρα στους Sex Pistols χρειάζεσαι γρήγορα χέρια. Προφανώς ο γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1955 σαν σήμερα Steve Jones τα είχε. Γι' αυτό έγινε ο βασικός κιθαρίστας του group. Βασικός αθλητής της ΑΕΚ έγινε και ο Μίμης Δωμάζος το 1978 σαν σήμερα, φορώντας για πρώτη φορά τη φανέλα της ομάδας. Τη φανέλα της νίκης φόρεσε το 2006 σαν σήμερα ο Justin Timberlake, αφού το Sexy Back έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts. Και το 2009 σαν σήμερα η Madonna τελείωσε την παγκόσμια περιοδία της, που θεωρείται η μεγαλύτερη που έκανε ποτέ σόλο καλλιτέχνης. Η Madonna δεν κουράζεται ποτέ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει άπειρους μιμητές που προσπαθούν να περπατήσουν όπως αυτός. Το ξέρετε ότι κάποτε είχε συμμετάσχει ο ίδιος σε ένα διαγωνισμό μιμητών του που διαγωνίζονταν στο αστείο του περπάτημα. Το πιο κουφό βέβαια είναι ότι σε αυτό το διαγωνισμό είχε βγει τρίτος.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι, παλιός ίσον πήρα. Και η πήρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θες τα χάπια σου.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: γιορτάζει. Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: δεν παίζουμε όλα τα καινούργια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Disco.

0: επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
1: Αν σκεφτείς ποτέ και δεις

τη σκεφτείς ποτέ και βρεις ένα κενό και μέσα του σταθείς.

0: ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
2: θα μιλούσα το ρε!
1: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: βραδιά σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Θες ένα ντίζελ αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε ντίζελ. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
5: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κτέο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Μπορεί να είναι λίγο παρεξηγημένο λόγω της μυρωδιάς του όταν το βράζουμε, αλλά για να ξέρεις, το κουνουπίδι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και αποδεικνύεται ο τέλειος σύμμαχος του οργανισμού το φθινόπωρο. Το κουνουπίδι έχει πολλές φυτικές ίνες και νερό, αλλά και πολύ λίγες θερμίδες. Είναι δηλαδή και σύμμαχός μας στη δίαιτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψες τα Metro Cash & Carry, ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Σίκα Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
1: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: έτσι.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μία

0: έως 30 από τη ΔΕΗ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
1: Όλο έτσι λες, αλλά.
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
1: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

106,3. Δυνάμωσέ το.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous.

0: είμαστε λοιπόν. Ένα daily couscous μόλις ξεκίνησε. Με FY καλεσμένο σήμερα. Η Ελένη Williams στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Ένας Μασούτης φυσικά στην παρέα μας. Γιατί με το Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη MasterCard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου. Δεν ξεχνάς ότι το προσωπικό εκεί είναι για να σε εξυπηρετήσει. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Εξειδικευμένο σε οπροπολείο, κρεοπολείο και εχθειοπολείο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πολύ. Σήμερα έχουμε FY,
0: FY έχουμε, έτσι ξεκινήσαμε κιόλας. Θα πάμε να ακούσουμε και αεροπλάνο με Ελένη Φουρέα και FY. Είχαν συνεργαστικές συναυλίες τότε της Ελένης.
1: Ναι,
0: βασικά δύο σεζόν είχαν. Και στο Reborn Tour ήταν το πρώτο που είχε κάνει η Ελένη.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και στο περσινό.
1: Και στο περσινό.
0: Χαμός. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αεροπλάνο και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, χαμός έγινε χτες να πούμε και στη συναυλία της, της Κατερίνας, Κατερίνας Γιώργου στο Θέατρο Γης. Λοιπόν,
1: τι
0: θα σου βάλω τώρα. Επειδή χτες είπαμε για το πρώτο ραντεβού, ποιος πληρώνει και τα λοιπά, και έγινε ο χαμός. Και έχουμε πολλές περιστολές. Εγώ θα θέσω και άλλο ένα ερώτημα του πρώτου ραντεβού. Ποιο φαγητό δεν παραγγέλνεις ποτέ σε πρώτο ραντεβού?
1: Όσπρια. Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να σου πω Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous και το Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Στέλνετε τα μηνύματά σας, απαντήσεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ή μια αστεία ιστορία, οτιδήποτε. Κατάλαβες.
1: Συμφωνώ.
0: Να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβή.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκαίνουν και το τραγούδι. Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Όλα τα παγκόσμια. Είμαστε global. Έτσι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Είμαστε. Λοιπόν.
1: Παρακαλώ. Ακούω.
0: Τι βλέπουν τα ματάκια μου.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, λέει εδώ Δημήτρης, οτιδήποτε απαιτεί σαλιάρα ή οδηγίες χρήσης. Δεν παρακαλέτε.
1: Σαλιάρα. Τι απαιτεί σαλιάρα, δηλαδή.
0: Και καλά, ότι μπορεί να σε λερώσει, ρε.
1: Μακαρόνια με κοιμά, ας πούμε.
0: Οτιδήποτε. Δεν ξέρω κάθε άνθρωπος με τι λερώνεται. Μπορεί με σούπα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που εγώ γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους που ό,τι και να φάνε, δεν πάνε να φάνε ξηρό καρπό, θα λερωθούν και με τον ξηρό καρπό. Είναι στη φύση τους, ρε παιδί μου. Είναι τέτοιοι άνθρωποι. Ανθρώποι.
0: Μάλιστα. Εδώ η Βίκη λέει: δεν κόβω φαγητό για την εικόνα. Αν είναι να γελάσουμε, ακόμα καλύτερα.
1: Okay, το ακούω. Το θέμα δεν είναι το φαγητό και το πόσο το φάσει που αν θα λερωθείς. Είναι το πρίξιμο, παιδιά, μετά.
0: Ο Δήμος λέει: υπάρχουν φαγητά που δοκιμάζουν περισσότερο το συντονισμό παρά τη χημεία.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Το συντονισμό παρά τη χημεία. Ποιο συντονισμό. Αχ, παιδιά, μα σκέτε καμιά φορά έτσι. Τώρα εγώ αυτό θα το σκέφτομαι με ισορροπία.
0: Υπάρχουν φαγητά που δοκιμάζουν περισσότερο το συντονισμό παρά τη χημεία. Δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ.
1: Καλά, okay. Εγώ πάντως να σου πω ποια θα απέφευγα. Θα απέφευγα φαγητά τα οποία θα με φουσκώνανε πολύ και μετά δεν θα μπορούσα να αναπνεύσω. Πολύ πολλά από αυτά, πίστεψέ μου.
0: Λες.
1: Για μένα σίγουρα.

0: Daily Couscous. Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και αναλύουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα.
1: Παιδιά, ορίστε, εδώ πέρα η φιλιό είναι μαζί μου. Φιλιό του Λιάννου. Δεν τρώω ποτέ όσπρια. Και γενικά ό,τι σε φουσκώνει.
0: Μα δηλαδή, συγγνώμη, πού θα βγει να πάει να φας όσπρια τώρα. Να μιλήσουμε αντικειμενικά.
1: Να σου απαντήσω, ναι. Αμέσως. Μπορεί να πα σε ένα πολύ καλό εστιατόριο που να έχει τύπου φακοσαλάτα με φτώκι. Τέτοια πράγματα. Ή μπορεί να είναι με σος γκανάζ ρεβιθιού που δεν φαίνεται και το ακού και όλα αυτά. Οπότε...
0: Δηλαδή το χούμιζα το παίρνει.
1: Όχι, είσαι τρελό.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Και εμένα πάρα πολύ μου αρέσει. Και το φαλάφελ μου αρέσει πάρα πολύ να πάω να το φάω έξω και όλα αυτά. Αλλά άμα τα φάω τελείωσα μετά. Φυλάκια. Σε χαιρετάω από το σπίτι μου και εσύ πάω στο σπίτι σου και τα λέμε σε δύο εβδομάδες πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό έχουμε.
0: Μάλιστα. Πώς είναι η δουλειά για την καρμπή μου.

0: Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Λοιπόν, εδώ θα μιλήσουμε για τα ζώδια που απαντούν καλά, ενώ δεν είναι. Δηλαδή, ποιο
1: κάνει
0: ζώδιο
1: καλά.
0: Κρύβει καλύτερα ότι έχει νεύρα. Mm. Και εδώ λέει ότι ο Σκορπιός είναι ένα ζώδιο που το κάνει αυτό και δεν θέλει ανάκριση.
1: Okay.
0: Ο Καρκίνος θέλει να καταλάβεις μόνος σου τι έχει. Ο Εγώκερος δεν έχει χρόνο για να σου εξηγήσει. Και ο Ζυγός αποφεύγει, λέει, τη σύγκρουση.
1: Μάλιστα.
0: Σούσου, ο Ανδρομάχη και επιστρέφω.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Καλά τα λέει.
0: Τα έχει προνοήσει η Ρία.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει τα τραγούδια πριν γίνουν τα συμβάντα. Κατάλαβες.
1: Ακριβώς έτσι. Τα λέει πάρα πολύ σωστά το κορίτσι αυτό. Εδώ είμαστε.
0: Και μια παράληψη που έκανα πριν, γιατί μίλησαμε για τα ζώδια που κρύβει καλύτερα τι έχει νευρά. Δεν ξέρω αν είπα για το ζυγό. Το είπα.
1: Το είπε στο τέλος, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Το είπε για το ζυγό.
0: Γιατί μου στέλνει εδώ, μου λέει και ο ζυγός λέει θα χαμογελάσει και θα το συζητήσει με όλους εκτός από σένα.
1: Το είπε στο τέλος. Α, δεν μας άκουγε. Μας άλλαξε.
0: Και λέει εδώ, ο Σκορπιός λέει θα το μάθεις, αλλά όταν αποφασίσει εκείνος, γιατί είπε ότι δεν θέλει ανάκριση.
1: Παιδιά, νομίζω ότι κάτσε να σκεφτώ ζώδια που... Κι εγώ ας πούμε κρύβω τα νεύρα μου.
0: Και εσύ κρύβεις τα νεύρα σου.
1: Ναι, φουλ.
0: Εγώ εξαρτάται. Κάποιες φορές θέλω να τα καταλάβεις και θέλω να καταλάβεις ότι τα έχω μαζί σου.
1: Ναι.
0: Άλλες φορές ξέρω ότι και να τα καταλάβεις και να μην τα καταλάβεις δεν έχει νόημα, οπότε τα κρύβω γιατί είναι πιο πολύ εσωτερικό δικό μου θέμα.
1: Τα νεύρα είναι εσωτερικό δικό σου θέμα.
0: Ναι, μπορεί να έχω νεύρα με κάτι, αλλά είναι κάτι που.
1: Να μην σου φταίει ο άλλος, ας πούμε.
0: Και μπορεί να μου φταίει, αλλά να μην είναι κάτι που έχω δίκιο.
1: Α!
0: Ναι.
1: Αναγνωρίζεις δηλαδή πότε έχεις δίκιο και πότε όχι.
0: Εγώ πάντα. Ναι. Κατά τη συντριπτική πλειοψηφία του 99,999 έχω δίκιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχουν φορές που παρακαλώ να δω πότε δεν έχω.
1: Okay.
0: Για να έτσι να το βρω. Εντάξει.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στη Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
5: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτός είναι ο Απόν Καντάδα. Έτσι ξεκινήσαμε. Υποδεχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο τον FY.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ να συζητήσουμε παρέα πολλά ωραία πράγματα.
1: Μην το χάσετε αυτό. Σε κάθε περίπτωση πριν υποδεχτούμε τον FY, δεν θέλουμε να ξεχνάτε για κανένα λόγο ότι ένας Μασούτς είναι εδώ.
0: Για κανένα. Για κανένα.
1: Δεν χαραμίζω την καρδιά μου για κανένα. Ένα FY λέω. Ένας Μασούτης είναι εδώ. Έχω. Εντάξει. Ένας Μασούτης είναι εδώ. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας. Ένας Μασούτης που είναι εδώ για να μας. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, για να μας βοηθήσει αυτά που χαλάσαμε το καλοκαίρι να τα πάρουμε πίσω. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και αυτά που πήραμε το καλοκαίρι να τα χάσουμε επίσης. Τώρα λέω για τα κιλά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Όλα αυτά τα κάνει ο Μασούτης. Και τα κάνει και με φυσικά με όλα τα προϊόντα, αλλά και με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μας, το μας Mr. Grand και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Γιατί, παιδιά, με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε και πόντους, γιατί βοηθάει και στην οικονομία. Δηλαδή και τσέπη.
0: Έτσι. Τα κάνει όλα και συμφέρει.
1: Και σιλφίδα.
0: Έτσι, γιατί μπορεί.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ολοκαίρινο τραγούδι από τον FY και τη Ριελνίδου, Άιντε, και επιστρέφουμε με FY.

0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο επεισόδιο, να σου πω, το θεωρώ πολύ τολμηρό από μέρους μου, γιατί με το χρόνο δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Ενώ επειδή προχωράει πολύ γρήγορα. Αλλά νιώθω λίγο πιο old, πιο παππούς θα πω, γιατί το συγκεκριμένο καλεσμένο το ξέρω από 18 χρονών. Εκεί γνωρίστηκα με τον FY που είναι στην παρέα.
1: Όταν ήμασταν και οι δύο 18 χρονών.
0: Έτσι. Είσαι πολύ καλός. Είσαι πολύ καλός. Αυτά είναι στα πολύπλα. Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με τη signature ερώτηση του Daily Couscous.
1: Let's go.
0: Ένας άνθρωπος που δεν σε ξέρει προσωπικά.
1: Ναι.
0: Δεν σε ξέρει σαν χαρακτήρα. Σε ξέρει μόνο από τη δουλειά σου. Mm. Τι θα ήθελες να ξέρει για τον FY?
1: Ότι είναι πολύ παραπάνω από αυτά που νομίζει ότι είναι.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή δεν είναι, ρε φίλε. Είμαι γενικά, δεν θέλω να το πω τώρα και να ακουστεί περίεργο, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα, ότι δεν είναι μόνο ένα πράγμα, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Νομίζω και οι συνεργασίες σου και όλο σου το, η μουσική, ας πούμε, διαδρομή δείχνει ότι τολμάς διαφορετικά πράγματα, ναι, ότι θέλεις να δοκιμαστείς σε άλλες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Από το trap, rap, μέχρι το pop.
1: Τσιφτετέλη.
0: Τα πάντα.
1: Τα έχουμε κάνει όλα. Αλλά είναι για μένα ένα παιχνίδι, ρε φίλε, το οποίο κάπως έχει, πώς να το πω, σαν challenges. Mm. Είναι σαν challenges, ότι ξέρεις, για να δούμε εκεί πέρα τι μπορείς να κάνεις εκεί, τι μπορείς να κάνεις εκεί, τι μπορείς να κάνεις εκεί. Γιατί στο σημείο που έχω φτάσει πλέον, νιώθω ότι είμαι σαν producer πιο πολύ του εαυτού μου,
0: ναι,
1: μου πιάνεις τι λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι είναι σαν, ρε παιδί μου, να είναι ο FY ο performer, και ο Φίλιππος ο παραγωγός, ας πούμε, τώρα σαν μαλάκες ακούγομαι. Αλλά είναι σαν να έχω, ρε φίλε, από πίσω μου, σαν να έχω βάλει μπροστά, ρε παιδί μου, τον FY.
0: Το βλέπεις σαν project τον FY,
1: ναι,
0: και ο Φίλιππος κάθεται και σκέφτεται πώς...
1: Ναι, ναι, ναι, και ο Φίλιππος βάζει τον FY, ας πούμε, να κάνει πράγματα,
0: ναι,
1: κάπως. Λες και είναι από πάνω, παπατήρα, ας
0: πούμε. όταν ξεκίνησες όλο αυτό,
1: ναι,
0: το έβλεπες το έργο?
1: Ναι, ναι, ναι, από την πρώτη στιγμή, ρεσί. Από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι κάτι... ότι μπορώ να βρω κάπως τα loopholes μέσα σε όλα τα πράγματα, και ότι μπορώ, ξέρεις, τα παραθυράκια σε όλα, δηλαδή στο trap να βάλω εγώ το δικό μου χαρακτήρα,
0: ναι,
1: να σπάσει λίγο αυτό το καθιερωμένο του gangster ηλικίου, ας πούμε. Έτσι,
0: αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή εσύ δεν ήσουν να...
1: Μπορώ να κάνω κάπως αυτό stand out,
0: mm,
1: οπουδήποτε μπορούσα να, αυτό, ότι μπορούσα να κάνω stand out βασικά.
0: Και θα σου πω και όταν, στην σκληρή φάση του trap, που μίλαγε μόνο για ναρκωτικά, γκόμενες, ναι, ναι, ναι, πολύ έντονες βρισχές, πολύ... Δηλαδή τη γυναίκα τη μείωνε πολύ δυνατά σε κάποιες στιγμές. Θέλει πουτάνα, το ένα, το άλλο.
1: Σεξιστικό.
0: Ναι, ναι, σε κάποιες στιγμές, δηλαδή την... εσένα πάντα οι στίχοι σου δεν είχαν τέτοια ποιότητα.
1: Ναι, δεν είμαι τέτοιος μάνεγο, ρε φίλοι, γι' αυτό. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας, δεν νιώθω καλά.
0: Καλά, καλά, πολλοί μπορεί να μην είναι και να το κάνουν για μαγκιά.
1: Και πάλι όμως, δηλαδή, δεν το θεωρώ μαγκιά, ας πούμε, κατάλαβες. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι μαγκιά, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή αυτό περνάει, ότι εγώ θα πρέπει να το κάνω.
0: Ναι.
1: Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω stand my ground όσο πιο πολύ μπορώ, με το χαρακτήρα που νιώθω καλά. Δηλαδή, το να το παίζω, ρε φίλε, σου είναι super gangster, ενώ δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν αποσκοπεί κάπου, ρε, πως, δηλαδή, για μένα, τι να σου πω, χίλιες φορές προβλήματα μου φέρνουν παρά να το παίξω.
0: Στην αρχή, ρε παιδί μου, όταν είχε ξεκινήσει η Capital, που εγώ, ας πούμε, όταν γνώρισα την Capital ήταν Madclip, Light, Lil Barty και εσύ.
1: Και Ήπο, ναι, και εγώ.
0: Και ο Ήπο, σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτούς θυμάμαι εγώ. Ήταν λίγο πιο σκληροπυρηνική η υπόλοιπη, όχι ο Lil τόσο.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι ήταν λίγο πιο aggressive. Και ο Mad, όταν το γνώριζες, έβλεπες ότι ήταν διαφορετικός. Γιατί είχε και την πιο βραχνάδα στη φωνή και ήταν.
1: Εντάξει,
0: πιο...
1: στην αρχή ήταν καμία σχέση, εσύ. Μετά το κατάλαβε ο Mad. Και έγινε λίγο πιο commercial, ας πούμε, λίγο,
0: ναι,
1: πιο εμπορικός. Στην αρχή ήταν καραστρίτο τύπος, έτσι, δηλαδή απλά πήρε τα χαμπάρια του. Σιγά σιγά.
0: Εσείς...
1: Εγώ είχα πάρει από την αρχή τα χαμπάρια,
0: ναι,
1: τι ξέρεις.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ότι εσύ ήσουν από την αρχή πιο pop,
1: ναι,
0: trap,
1: ναι,
0: και όχι τόσο πιο σκληροπυρηνικό.
1: Ναι, εγώ ήμουν πάντα έτσι σαν χαρακτήρας βασικά, ρε. Ήμουν ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή πάντα μπορούσα, θα με έβρισκες, ας πούμε, πάντα ανάμεσα σε... Ότι να είναι άτομα με κακές παρέες και τα λοιπά, σε κακές συνθήκες. Αλλά θα ήμουν πάντα αυτός ο οποίος κάπως έκανε stand out για αυτό το λόγο. Ότι αυτός είναι εκεί πέρα, αλλά δεν είναι τέτοιος.
0: Ναι.
1: Αντάξει, κάπως η εξαίρεση.
0: Η Capital πώς ήρθε στη ζωή σου?
1: Πώς ήρθε?
0: Που ήταν, ας πούμε, το πρώτο σου σπίτι.
1: Ναι. Από Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Επειδή είχε πολύ... ήταν εκεί εδρεωμένη.
0: Mm.
1: Και σου κάνει εκεί ήταν, δηλαδή, το στούντιό του. Ήταν το μόνο, η μόνη ομάδα τότε που κάνει κάτι το οποίο ήθελα και εγώ να κάνω, κατάλαβες. Και ο Skype, ρε φίλοι, τον έβλεπα ότι ήταν ο μόνος μάνα ο οποίος καταλαβαίνει πολλά πράγματα, τα οποία κανένα δεν είχε ιδέα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή το 2014-2015, βασικά το 2015 γνώρισε το Skype. Δεν είχε κανένα ιδέα τώρα για πολλά πράγματα, μπρο. Ούτε για Young Thug, ούτε για Lil Wayne, ούτε για Trap, ούτε για τίποτα. Δεν είχαν ιδέα, μπρο. Οπότε όταν βρήκα εγώ έναν μάνο ο οποίο μπορούσα να συνοηθώ με κάτι το οποίο είχα τόσο τρελό πάθο, λέω εγώ με αυτόν θέλω να συνεργαστώ, ρε φίλε. Έχω πολλά να μάθω από αυτόν τον τύπο. Καταλαβες.
0: Άρα ο Skype στην ουσία ήταν ο λόγο που είχε πάει στην Κάπτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ο Skype και η δουλειά του.
0: Και μετά. Τους γνώρισες τους άλλους σαν artist μέσα σε αυτό.
1: Εντάξει, τους πιο πολλούς τους ήξερα από πριν πω στην Capital. Δηλαδή τους έχω γνωρίσει από εδώ από εκεί. Επειδή ήμουν άτομο το οποίο έβγαινα full, γενικά ήμουν τύπος της πιάτσας, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήμουν στα κλαμπ, ξέρω εγώ, ακόμη και τις καθημερινές. Δούλευα δηλαδή καθημερινές, ξέρω εγώ, 15 χρονών δούλευα σε κλαμπ. Πήγαινα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Μπορεί να δούλευα, ας πούμε, 5 στα 7.
0: Α! Ναι. Σοβαρό. Οι γονείς
1: σου. Ρε φίλοι, οι γονείς μου γενικά παίξαν ένα ρόλο που πάλι καλά που παίξαν τέτοιο ρόλο. Που δεν μου βάζαν πάρα πολύ χέρι, δεν ξέρω γιατί. Απλά κάπως η προσέγγιση μου στο ποιος είμαι και το ποιος θέλω να γίνω ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και δεν σήκωνα κουβέντα. Δηλαδή έλεγα, ας πούμε, μάνα, άκου, εγώ πρέπει να πάω να δουλέψω εκεί πέρα. Και ας μην γουστάρω καθόλου. Πρέπει να πάω να το κάνω αυτό. Γιατί αυτό το πράγμα εμένα κάπως.
0: Ναι, απλά.
1: Ήταν στοχευμένο, καταλαβαίνεις.
0: Επειδή οι γονείς σου, φαντάζομαι, είναι μια παραδοσιακή ενηλική οικογένεια, σωστά. Ναι, ναι. Όλο το.
1: Είναι χωρισμένη να το πω αυτό. Είναι...
0: Ναι.
1: Έμενα με τη μάνα μου πιο πολύ.
0: Οκ. Okay. Η μητέρα σου, ας πούμε. Ναι. Δεν θα σκεφτόταν τώρα το παιδί μου που πάει, που μπλέκει. Όπως ας πούμε και πολλές φορές τώρα.
1: Εμπιστευόταν, ρε. Εμπιστευόταν. Γιατί σου λέω. Ήμουν. Πώς το πω. Πολύ συγκεκριμένο ότι θέλω να
0: κάνω. Συζητάγατε, οπότε ήξερε ότι μπορεί να σε εμπιστευτεί. Αν υπήρχε κάποιο θέμα, ήξερε ότι το πει.
1: Ναι, αρχικά. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Όταν κάποιος είναι εντελώς θερμοκέφαλος, φαίνεται και μέσα και έξω το σπίτι. Και θα ακούσεις. Δηλαδή, εγώ δεν ήμουν θερμοκέφαλος, ρε φίλε. Ό,τι έκανα, το έκανα πολύ συγκεκριμένα. Εντάξει. Είχε τύχει να κάνω και κάποια κακά πράγματα. Τύπου ξέρω εγώ να μπλέξω με λίγο διαφορετικά άτομα και να με συνεπάρουν και εμένα.
0: Ναι.
1: Και να γυρίσω, ας πούμε, σπίτι καμιά μέρα τώρα με λίγο κάμια γρατζουνιά, καμιά μέρα.
0: Α, να μας πάρει λίγο.
1: Ναι, εντάξει, μαλακίες τώρα. Ξέρεις, πολύ, δηλαδή, ακόμη και αυτά που μου έλεγα, εντάξει, τώρα τι να κάνω. Ήμουν με τους φίλους μου, μαλώσαμε, ξέρω εγώ, με κάποιους άλλους. Έτυχε, κατάλαβες. Δεν είναι ότι το έκανα big deal. Ναι. Ή σε φάση, όχι, δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό.
0: Εντάξει, φαντάζομαι δεν έχω σου και μαχαιρωμένος και σε κακή κατάσταση.
1: Όχι, μαχαιρωμένος ποτέ. Αλλά ναι. Τύπου ρε φίλε, με καμιά ανοιχτή μύτη, ξέρω εγώ, με κανένα φρύδι λίγο έτσι.
0: Πιο light
1: με
0: πράγματα.
1: Δάχτυλα, ξέρω εγώ, λίγο έτσι πρισμένα. Χαρτζουνίτσες της μαλακής. Και εγώ τα λέγα και θυμάμαι και γελούσα. Και δεν σε φάση. Γελούσαμε. Αρχικά η μάνα μου συγκεκριμένα το είχε τραβήξει πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα βία από τον αδερφό μου, που είναι λίγο πιο μεγάλο από μένα. Ο αδερφός μου κάποια στιγμή είχε έρθει, ρε φίλε, και με. Είχε έρθει με σκισμένα ρούχα από μαχαίρι και τέτοια τώρα, τρέλες.
0: Δύσκολες καταστάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε σου λέει εδώ πιο light είμαστε.
1: Με μένα ήταν σε βάση εντάξει καλύτερα.
0: Έχουμε δει και χειρότερα στην κατάσταση. Οπότε. Και μετά έρχεσαι εσύ Αθήνα.
1: Ναι, με στην καραντίνα.
0: Από ό,τι θυμάμαι πιο πολύ παρέα έκανες με το Mad.
1: Ναι. Ο Mad ήταν. Και πριν κατέβω στην Αθήνα βασικά και όταν ερχόταν αυτός πάνω, ήταν φίλο ένα τύπο ο οποίο μαλάκα επειδή δεν προσπάθησα ποτέ να. Αποδείξω τίποτα.
0: Ναι.
1: Ούτε να αποδείξω το πόσο πετυχημένο είμαι, ούτε να αποδείξω το πόσο γκάγκστερ είμαι. Ούτε να... Ήμουν απλά αυτό που ήμουν. Ξέρω αυτό που λένε real recognize real. Mm. Νομίζω ότι το εκτίμησε πάρα πολύ. Παρόλο που ήμασταν από διαφορετικού κόσμου και είχαμε και 13 χρόνια διαφορά, ότι έβλεπε ρε φίλε έναν τύπο ο οποίο είναι ο εαυτό του και αντίστοιχα σε εμπνέει και σε έναν εαυτό του. Δηλαδή, εγώ με τον Μάτρη που ήμουν ο εαυτό μου. Αυτό αντίστοιχα με εμένα τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται ούτε να το παίξει παραπάνω, σωστά. Ούτε λιγότερο. Δηλαδή, κανένα φορά ρε φίλε με κάποιον που λες.
0: Ήσασταν πρώτα φίλοι και μετά συνεργάτες, ας πούμε, ή συνάδελφοι.
1: Ναι, πρώτα γίναμε φίλοι. Πρώτα γίναμε φίλοι, ρε φίλε. Και νομίζω ότι από την αρχή φάνηκε. Δηλαδή, εγώ όταν ξέρω εγώ πριν πω στην Capital, που ήμασταν όλοι μαζί, ας πούμε, και τους έλεγα τα τραγούδια μου demo, που απλά παίζαμε τα beats και τους τα έλεγα. Είναι πολύ γνωστή αυτή η ιστορία. Mm. Ο Mad Clip ήταν ο πρώτος ρε φίλε ο οποίος ήταν εκεί πέρα και με χάιπαρε. Τι που πω, μαλάκα, δηλαδή με τους ατάκες, ξέρω εγώ. Το χάθηκαν όλοι οι φίλοι μου που είχε γίνει τότε πολύ γνωστό, ας πούμε. Είχε μέσα κάτι ατάκες που έλεγε πω, what the fuck, did he say?
0: Πολύ support, δηλαδή.
1: Ναι, ήταν πολύ genuine, bro. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το support, γιατί άμα έλεγα μαλακίες, θα ήταν ο τύπος που σου λέει, bro, λες μαλακίες.
0: Και αυτό, αλλά, support είναι, να σου πει ο άλλος ότι εδώ φίλε
1: δεν είναι real, ρε, φίλε. Ναι. Αυτό είναι being real, δεν ξέρω αν είναι support ή όχι. Είναι being real, σε φάση το έκανε αντικειμενικά, ότι μου, αντικειμενικά αυτό που κάνεις γάμισε. Αντικειμενικά αυτό που κάνει στη μαλακία. Κατάλαβε. Ήταν
0: είχατε...
1: expressive, ναι. Φίλε. Τύπος και ήταν genuine. Δηλαδή, άμα α πούμε παράδειγμα, έλεγα μια μαλακία, δεν θα μου έλεγε δεν είναι γαμάι. Ή άμα έλεγα κάτι καλό, θα μου έλεγε μαλακία είναι.
0: Ναι.
1: Όπως κάνουν πολλοί. Οι πιο πολλοί θα σου. Είναι το ακριβώς αντίθετο το μάθημα. Κατάλαβε.
0: Οπότε φαντάζομαι και όταν ήρθε η απώλεια ήταν και μια ένα πολύ δυνατό χαστούκι.
1: Α, στο φίλε, γάμισε το. Εντάξει, τώρα μην πιάσουμε τώρα αυτή την
0: κουβέντα. Σου άλλαξε, όχι, δεν θα μπορούσα να καθόλου. Εσένα σου άλλαξε πράγματα μέσα σου. Συνειδητοποίησε.
1: Ναι.
0: Λίγο ότι.
1: Συνειδητοποίησα.
0: Είμαστε μια στιγμή.
1: Καλά, κοίτα. Γενικά, ρε φίλε, με πιάσαν διάφορες υπαρξιακές κρίσεις λόγω αυτού. Επειδή ήμουν σε φάση, κάτσε μαλάκα. Περίμενε, πριν 10 λεπτά τα λέγαμε. 10 λεπτά πριν. Αυτό που λες ότι τώρα είσαι, αύριο δεν είσαι. Και αυτό ισχύει για τα πάντα.
0: Είτε
1: για τη δουλειά μας, για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας, για τις σχέσεις μας, για τη δουλειά μας, whatever. Αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλο κενό άφησε πίσω του, ρε φίλε. Δηλαδή το συνειδητοποίησα μετά. Λέω πω όλοι του showbiz, μαλάκα, ξαφνικά δεν έχουμε μάτι, δεν έχουμε να ανοίξει τα story του και να λες μου φτιάξει ημέρα απλά επειδή ο άλλος. Τέρμα χαρακτήρας.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, υπάρχει στιγμή που κατάλαβες ότι τώρα άλλαξε η ζωή μου? Υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, γεγονός ή συγκεκριμένο συμβάν?
1: Υπήρχαν πολλά τέτοια. Πολλά...
0: Το πιο δυνατό θέλω να μου πεις.
1: Το πιο δυνατό που λέω ότι τώρα άλλαξε η ζωή μου.
0: Ναι.
1: Ήμουνα στο σπίτι μου, ας πούμε, στο μπαλκόνι μου, στην Τριανδρία, ας πούμε, και στο σπίτι της μάνας μου, όταν ήμουν 17, και είχα βγάλει, ας πούμε, τον πρώτο μου mixtape, φίλοι, που από εκεί που ο κόσμος με γιούχαρε, ας πούμε, και γιούχαρε τη δουλειά και δεν την καταλάβαινε τη δουλειά μου, ξαφνικά τους βγάζω ένα mixtape το οποίο έχει φέρει πάρα πολύ προσοχή πάνω μου και λέω, wow. Από εκεί, ας πούμε, που άνοιγα το κινητό μου και είχα τύπου 5 μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα είχα 35, ας πούμε. Και λέω, μαλάκα. Από εκεί που είχα τύπου 5 αιτήματα συνομιλίας, όπως ήταν, τώρα έχω 99 πλάς. Wow. Τι είναι αυτό, λέω. Και έμπαινα και παντού σε έναν νέο. Λέω, okay, τώρα κάπως αρχίζει, ρε φίλε, και αλλάζει ζωή μου.
0: Οπότε στην ουσία.
1: Ο κόπος μου βασικά αρχίζει. Βλέπω ότι αρχίζει ο κόπος μου, ρε φίλε, και. Και μετράει.
0: Αλλά το δεν με θέλουν ήταν και κάπως αυτοβιογραφικό που έλεγες για τα likes, για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Έλεγα, μου ότι είχαν κακά, μα δεν ρωτάω το γιατί. Με προτιμάζει η μοίρα μου για κορυφή. Γιατί ήμουν σε φάση, λέω, κοίτα να δεις, μαλάκα. Η ζωή μου πάντα βρίσκει έναν τρόπο να με προτιμάζει για κάτι. Δηλαδή να με βάζει να περνάω από μια δύσκολη κατάσταση για να μου δώσει εφόδια για κάτι μεγαλύτερο. Τύπου το hate που φάγα, ρε παιδί μου, όταν είχε σχολιάσει, ας πούμε, ο Τζέρεμι, το πρώτο μου βίντεο που έφαγα, ας πούμε, ένα hate. Μετά, όταν μπήκα στην Capital, έφαγα το διπλάσιο hate. Απλά επειδή δεν ήταν το 0 στο 100, ήταν από το 0 στο 50 και από το 50 στο 100.
0: Ναι.
1: Μου φάνηκε πολύ πιο μαλλί μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι το οποίο, ρε φίλε, θα μπορούσε να μου έχει στοιχήσει ολόκληρη μου την καριέρα. Δηλαδή, από το 0 τώρα να μην ξέρει κανένα, ξαφνικά να μπαίνω στην Capital και όλο το κοινό τη Capital να με κράζει, θα μου ζεφάσει μαλάκα, τι κάνω.
0: Ενώ είχε φάει ένα.
1: Είχα φάει ένα χαστούκάκι. Ναι. Είχα μάθει πώς πάει γενικά η φάση.
0: Και λες, εντάξει, το ξεπεράσω.
1: Και λέω, okay. Και το ξεπέρασα και μετά το δεύτερο, όταν ήρθε κάτι bigger, μου ζεφάσει, okay. Αλλά αυτό είναι, ξεκάθαρα αυτό είναι που λέω. Μου ότι είχαν κακά, μα δεν ρωτάω το γιατί. Με προετοιμάζει η μοίρα μου για κορυφή. Ήταν...

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Daily Couscous.

0: είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου.
1: Ναι, ρε, πολύ.
0: Πιο πολύ αυστηρός είσαι εσύ ή οι συνεργάτες σου.
1: Εγώ πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Άμα δεν είσαι εσύ πάνω απ' όλα ο πιο αυστηρός κριτής σου, μπορείς να αφήσεις εύκολα να σε καθορίσουν οι άλλοι.
0: Είσαι σταθερός στους συνεργάτες σου.
1: Ναι, πολύ. Προσπαθώ να είμαι και.
0: Λόγω σχέσεων προσωπικών ή λόγω του ότι σε ξέρουν καλύτερα.
1: Προσπαθώ να έχω μια σχέση η οποία να είναι σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης κάπως. Mm. Δηλαδή, πιο εύκολα θα βρω κάποιον ο οποίος είναι τύπου. Δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του και απλά θα πω ότι, OK, έχω δει κάποια qualities, θα επενδύσω σε αυτόν τον χρόνο μου και τον κόπο μου μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά μπορούμε να δουλεύουμε, παρά να πάω σε κάποιον έτοιμο.
0: Έχεις ποτέ προσπαθήσει να βοηθήσεις κάποιον άλλον καλλιτέχνη?
1: Ναι, πολύ, πολλούς, συνέχεια.
0: Ωραία. Αυτό πήγε καλά ή στο τέλος την έφαγες?
1: Άλλος πήγε καλά. Έχει τύχει να τη φάω κιόλας κάνα δύο φορές. Με άλλους δεν έγινε τίποτα, απλά σπατάλησε το χρόνο μου. Όλα.
0: Το μάθημα από όλο αυτό.
1: Το μάθημα από όλο αυτό. Το μάθημα από όλο αυτό, ρε φίλε, είναι ότι πρέπει να ξέρεις πολύ συγκεκριμένο τι θέλεις, εσύ πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα τα expectations που θα έχεις να είναι περιορισμένα.
0: Ναι, αλλά το τι θέλεις εσύ στη σχέση.
1: Δηλαδή, θέλεις, ρε φίλε, να κάνεις συνεργασία με έναν άνθρωπο για να τον έχεις φίλο, για να βγάλεις λεφτά.
0: Α. Μπορείς να το ξεχωρίσεις αυτό.
1: Κοίτα, εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος δεν μπορώ να κάνω αυτό το μόνο business.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να έχω και μια ανθρώπινη σχέση, γιατί είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να το παίζω.
0: Δεν σου πηγαίνει καλά στο mentality,
1: ναι,
0: το δικό σου.
1: Ναι, δεν μπορώ, γιατί είμαι πολύ με την ενέργεια.
0: Mm.
1: Και άμα μπω στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο που μου γαμάει την ενέργεια, βάζω την ενέργειά μου πάνω απ' όλα. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι με κάποιον, ρε φίλε, απλά να μου σπαταλάει την ενέργεια και να μου κάνει drain. Γιατί είμαι σε φάση, OK, ας χάσω και λεφτά, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δεν με νοιάζει.
0: Ναι, ναι,
1: δεν μπορώ να δουλέψω μαζί σου χίλιες φορές να έχω την ενέργειά μου, γιατί με την ενέργειά μου θα δουλέψω μόνος μου. Mm. Καλύτερα. Από το να δουλεύω μαζί σου που μου γαμάς την ενέργεια και ας μου βγάλεις και πέντε φράγκα. Δεν μπορώ. Αλλά ναι.
0: Όλος αυτός ο μουσικός κόσμος έχει. Δείχνει, δεν ξέρω αν την έχει, πολύ χλειδί, πολύ χρήμα που σπαταλιέται. Ακριβά αμάξια, ακριβά ρούχα, ακριβά όλο αυτό το lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Είναι τύπου λίγο εφέ, είναι πραγματικότητα, είναι λίγο, είναι ένα μπέρδεμα. Δηλαδή βγαίνουν τόσα πολλά λεφτά από αυτό το πράγμα που μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο lifestyle.
1: Ξέρεις τι, αυτή η μουσική γενικά, ρε παιδί μου, είναι μια μουσική από καταπιεσμένους ανθρώπους που όλες οι πιθανότητες ήταν αντίον τους.
0: Mm.
1: Άρα, όταν κάποιοι από αυτούς πετυχαίνουν, είναι σε φάση θέλουν να δείξουν σε όλους ότι έχουν πετύχει. Α, θέλουν να έρθουν να το τρίψουν στα μούτρα από τον κόσμο που τους αμφισβητούσε.
0: Mm.
1: Και επειδή πιο πολλοί από εμάς ήμασταν έτσι, δηλαδή δεν ήμασταν επειδή απλά, ξέρω εγώ, pop party στην Αμερική που μπορεί να είχαμε και κάποιον γνωστό να μας ανέβασε κουλουπού κουλουπού. Ήμασταν σε φάση πιο πολύ self-made. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, όταν όλοι σε αμφισβητούν και εσύ ξαφνικά πας κόντρα σε όλες τις πιθανότητες και πετυχαίνεις, θες, ρε παιδί μου, έχεις αυτό το edge να το δείξεις όλοι. Σας γάμισα, ξέρω. Τώρα, αυτό είναι είτε. Αυτό γενικά είναι η ενέργεια που υπάρχει γύρω
0: από.
1: Ο λόγος
0: ναι,
1: που θα σου πω που είναι γύρω από αυτό το,
0: ναι,
1: την ενέργεια. Από εκεί και πέρα, επειδή έχει ενσωματωθεί τόσο πολύ αυτή η ενέργεια γύρω από αυτή τη μουσική.
0: Mm.
1: Κάπως το κάνουν και εσκεμμένα επιτηδευμένα. Δηλαδή, είναι σε φάση, OK, ο άλλος το έκανε για αυτόν τον λόγο. Εγώ απλά θα το αντιγράψω και ας μην καταλαβαίνω τον ίδιο λόγο
0: okay.
1: που τον έκανε αυτός. Εγώ θα το αντιγράψω γιατί απλά έτσι έχει διαμορφωθεί μουσική. Οπότε, και ας μην έχω βγάλει, έχω πέντε φράγκα, ξέρω εγώ. Και ας μην έχω τσιγάρο να καπνίσω, θα γράψω αυτό το τέτοιο είδους θεματολογία, γιατί απλά έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό το είδος μουσικής. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Προσπαθώ να το εξηγήσω με το πιο. Λες
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Υπάρχουν τώρα μαθαίνεις.
0: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που, ας πούμε, το παίζουν πάρα πολύ χλειδί, πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Και στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα από όλο αυτό πίσω.
1: Ναι, ρε, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Είναι αυτό το fake it till you make it, που λένε, ας πούμε.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, πιο πολύ το αντιλαμβάνεστε εσείς εσωτερικά στη μουσική αυτή ή πιστεύεις ότι βγαίνει και στον κόσμο? Γιατί εγώ πιστεύω στον κόσμο δεν βγαίνει στο 100%.
1: Το fake it till you make it.
0: Ναι.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Στην αρχή, παράδειγμα εγώ.
0: Ναι.
1: Έκανα μια επιτυχία. Έβγαλα 5 ραχμές. Πήρα ένα μπλουζάκι Gucci, λέω τώρα. Στην αρχή, αυτό το μπλουζάκι Gucci για το κοινό ήταν ψεύτικο.
0: Ναι.
1: Μετά πήρα και ένα δεύτερο. Και ένα τρίτο και ένα τέταρτο και ένα πέμπτο. ο κόσμος κατάλαβε ότι okay, μάλλον μαζί με τα συμφραζόμενα, δηλαδή πήγα ένα ταξίδι, αγόρασε ένα αμάξι.
0: Επίσης, έκανες και κάποια streams, έκανες κάποιες επιτυχίες, έχεις κάνει και 20 live. Δεν
1: σου, λέω ότι ο κόσμος στην αρχή είναι όλα fake. Για τον κόσμο, στην αρχή είναι όλα fake.
0: Υπάρχει αμφισβήτηση.
1: Μετά όμως, τώρα α πούμε παράδειγμα που μπορεί ο κόσμος να έχει δει ότι έχω κάνει 5-10 επιτυχίες, να σκάσω με fake Gucci και να θεωρούν ότι είναι και όχι απλά fake. Όχι απλά δεν είναι fake, είναι και το έραψε για μένα μόνο, κατάλαβες. Δηλαδή. Κάποτε, ας πούμε, ρε φίλε, τι να σου πω, μπορεί να πήγαινα διακοπές, ας πούμε, να πάω σε ένα νησί με τη γυναίκα μου, ξέρω εγώ, όταν ακόμα δεν ήμασταν προφανώς παντρεμένοι, πιο μικροί, και να λέγανε, α, έχετε κάποιον άλλο να σας τα πληρώνει, ξέρω εγώ, είσαστε ήρεμοι. Τώρα μπορεί να ανεβάσω, ένας φίλος μου, ξέρω εγώ, μπορεί να πήρε ένα Lamborghini, το ανεβάζω story, μου γράφουν με γεια.
0: Τώρα πιστεύω ότι το αγοράζω
1: εγώ, πλέον, δηλαδή, ότι να είναι, ρε φίλε. Δεν υπά... Κατάλαβες.
0: Ναι, είναι ανάλογα το πώς ο κόσμος ναι. στο μυαλό του σε πλάθει. Ναι,
1: αυτό είναι ο κόσμος το πώς σε πλάθει στο τέλος της ημέρας. Όταν... Μπορεί να, με συγχωρείς για, ναι. για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Στο τέλος της ημέρας είναι όλα entertainment. If it entertains you in a good or a bad way, we win. Κατάλαβες.
0: Υπάρχει τραγούδι σου που δεν πίστευες και έγινε τεράστια επιτυχία.
1: Ναι, το 0%.
0: Ναι.
1: Ναι, μετράει κοντά 20 εκατομμύρια streams, ξέρω. Το 0% είναι σε φασίλιο και πολύ καλό κομμάτι, αλλά τόσο καλό δεν είναι. 20 εκατομμύρια.
0: Υπάρχουν συνεργασίες που επίσης δεν ήθελες να τις κάνεις, αλλά τις έκανες γιατί καταλάβαινες ότι αυτό το πράγμα θα σου κάνει καλό.
1: Νομίζω όχι.
0: Δηλαδή,
1: γιατί προσπαθώ, ρε φίλε, ακόμα και άμα υπάρχει ένας λόγος ο οποίος μπορώ να πιστεύω ότι θα πάει καλά μια συνεργασία, να στοχεύσω πιο πολύ σε αυτόν τον ένα λόγο που μπορεί να πάει καλά, παρά στους 100 που μπορεί να μην πάνε καλά.

0: έχεις χάσει φίλους στην πορεία αυτή που ανεβαίνεις? Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν...
1: Ναι, έχω χάσει, αλλά από την άλλη, ρε φίλε, είμαι σε φάση. Δεν είναι φίλοι μου αυτοί, ρε φίλε. Ξέρω εγώ. Άμα δεν είναι φίλος μου. Δεν είναι φίλος.
0: Λες εύκολα όχι.
1: Ναι. Γενικά ναι, ρε φίλε.
0: Αν κάτι δεν το γουστάρεις, το λες ξεκάθαρα όχι. Ναι. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορείς να γίνεις, ας πούμε, να μην.
1: Κοίτα. Έχω κάνει το μαλάκα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές.
0: Αυτό θέλω να πω. Ναι.
1: Έχω κάνει το μαλάκα πολλές φορές. Αλλά εντάξει. Κάνει το μαλάκα αρκετές φορές ώστε μετά μην χρειάζεται να κάνει το μαλάκα.
0: Απλά το κάνει τόσο ώστε να μην αρχίσει να νιώσει ότι είσαι.
1: Ναι, σου λέω ότι στην αρχή κάνει τόσες φορές το μαλάκα και μετά χρειάζεται να κάνει λιγότερε φορές το μαλάκα και μετά πιο λίγες και πιο λίγες και πιο λίγες. Μέχρι που εν τέλει μπορεί να είσαι μαλάκα απλά. Και να μην σου λέει κανένα τίποτα, κατάλαβε.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρο που δεν έχει πραγματοποιηθεί?
1: Το μεγαλύτερο μου όνειρο που δεν έχει πραγματοποιηθεί, φίλε, είναι ένα καλοκαίρι, τρεις μήνες. Τώρα μιλάμε τρεις μήνες όμως, έτσι. Ναι. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, να μην χρειαστεί να σηκώσω το τηλέφωνο μου ούτε μισή φορά από ανάγκη για να βγάλω ένα φράγκο παραπάνω, πούμε, να πάω να κάνω μια δουλειά και να πάρω τη γυναίκα μου και ξέρω εγώ. Τη γυναίκα μου, αλλά κατάλαβε και φίλου και τέτοια.
0: Ναι.
1: Να πάμε ρε φίλε διακοπές, να γυρίσουμε όλα τα ελληνικά νησιά, μα να μην μας νοιάζει τίποτα, μπρο.
0: Και να κάνει ό,τι θες.
1: Τίποτα. Να μην μας νοιάζουν τα φράγκα, ούτε τι ώρα είναι, ούτε άμα μας ξέρουν, άμα δεν μας ξέρουν. Αυτό είναι ένα όνειρο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε τώρα ό,τι μας καπνίσει να το κάνουμε. Θέλω να πάμε να νοικιάσουμε σκάφος, πάμε να νοικιάσουμε σκάφος. Θέλω να νοικιάσουμε γουρούνες, πάμε να νοικιάσουμε γουρούνες, θα φάμε εκεί, φάμε εκεί, φάμε αλλού. Αυτό είναι ένα όνειρο το βίντεο να έχω κάνει.
0: Αν αύριο δεν υπήρχε Spotify,
1: ναι,
0: δεν υπήρχαν streams, δεν υπήρχαν νούμερα,
1: ναι,
0: θα συνέχισε να το κάνεις αυτό? Μουσική.
1: Λεφτά θα υπήρχαν.
0: Δεν ξέρω, θα δείξει.
1: Αν δεν υπήρχαν λεφτά, και εγώ θα βρήκα τρόπο. Θα βρήκα τρόπο να το κάνω μόνο.
0: Ενώ τη μουσική την κάνεις μόνο γιατί είναι βιοποριστικό ή γιατί είναι αρχικά εσωτερική σου ανάγκη, γιατί αυτό με αυτόν τον τρόπο εκφράζεσαι?
1: Ξεκάθαρα. Φίλε, δεν θα άλλαζα τη δουλειά μου για οτιδήποτε άλλο. Αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το που κάνω.
0: Είναι δουλειά.
1: Ναι, ρε.
0: Γενικότερα στην. Στο κομμάτι της έκφρασης, της δημιουργίας,
1: ναι, όλο αν αυτό. Αν μπορούσα να εκφραστώ με κάτι άλλο, όχι. Με τίποτα. Δεν θα μπορούσα να. Ρε φίλε,
0: δηλαδή, μπορεί να κάνεις μια άλλη δουλειά αν δεν είχε λεφτά και να έκανες παράλληλα και τη μουσική, γιατί δεν είχες ανάγκη.
1: Ξεκάθαρα.
0: Υπάρχει κάτι που φοβάσαι να δοκιμάσεις μουσικά?
1: Δεν νομίζω.
0: Ό,τι δεν δοκιμάζεις είναι κάτι που δεν θες.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο απλά δεν μου ανάβει τα λαμπάκια, ας πούμε, κατάλαβες, δεν μου κάνει κλικ.
0: Δεν γουστάρεις να το κάνεις, με λίγα λόγια.
1: Προτιμάω να κάνω πράγματα που γουστάρω.
0: Τι, αν ας πούμε αυτή τη στιγμή όταν ξεκινούσες, μπορώ να σου δώσω ένα παράθυρο στο χρόνο,
1: okay,
0: και να σου δώσω ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Και μπορούσες να βρεις τον Φίλιππο όταν έγραφε τα πρώτα του beats, όταν ξεκινούσε τη μουσική τα λοιπά. Αν είχες ένα λεπτό, τι θα του έλεγες?
1: Μαλάκα! Έχει 20 εκατομμύρια στο Spotify. Κάνε βίντεο κλιπ το άρωμα. Μην κάνεις just like me απλά. Κάνε και τα δύο. Ναι, ρε μαλάκα τώρα, εντάξει. Θα έλεγα αυτό και θα έλεγα επίσης. Μεγάλο το 2019. Ρε μαλάκα, το έγραψα ένα μήνα. Το έγραψα 17 Ιανουαρίου το άρωμα. Ωραία. 1 Δεκεμβρίου έβγαλα το Δεν Με Θέλουν. 17 Ιανουαρίου έγραψα το άρωμα. Το έβγαλα 28 ή 26, κάτι τέτοιο, ξέρω, 28, 24, δεν θυμάμαι, Φεβρουαρίου του 20. Ένα χρόνο μετά.
0: Ναι.
1: Ενώ το 19, άμα το είχα βγάλει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Τι θα σου είχε.
1: Άστο.
0: Το άρωμα ήταν στο Superstar.
1: Ναι.
0: Στο άλμπο.
1: Το οποίο βγήκε πολύ μετά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βγάλ το εκεί πέρα.
0: Αφού το έχεις, μου το έχεις.
1: Μα δεν είναι, κατάλαβες. Εγώ ήμουνα, περίμενα, οι άλλοι να μου πούνε. Περίμενα. Το πότε, ναι, εγώ έχει καιρό να βγάλει τραγούδι. Αν τον μπορεί να βγάλει κανένα τραγούδι. Εγώ περίμενα έτσι. Ότι οι άλλοι έχουν πλάνο για μένα. Όχι ότι ο καθένας κοιτάει την πάρτι του, ξέρω εγώ, και ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως. Κατάλαβες.
0: Στην ουσία υπήρχε κάποιος που συντόνιζε τότε, στις αρχές.
1: Ναι, ρε φίλε, υπήρχε. Ο Skype δεν έκανε αυτή τη δουλειά. Απλά το θέμα είναι ότι ο Skype.
0: Ήταν παραγωγός όλη
1: τη. Απλά ο Skype ήταν κάπως και συντονιστή. Δηλαδή, εγώ έτσι είχα μάθει ότι. Βγάει. Εμείς τώρα θα κάνουμε άλμπουμ, εντάξει. Οκ, μπρο μου, πότε το βγάλουμε τότε. Οκ, μπρο μου. Κατάλαβες.
0: Και δουλεύεις εσύ γι' αυτό και απλά το βγάζεις τότε.
1: Ναι. Εγώ έγραφα άπειρη μουσική. Απλά περίμενα από το Skype να μου πει: έλα μπρο, να δούμε τι κάνουμε μαζί σου. Απλά ο Skype είχε άλλα 4-5 άτομα τότε να δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν σε φάση, OK.
0: Οπότε είναι, μου λέτε.
1: Όποτε είναι, μου λέτε. Γιατί εγώ νόμιζα ότι έτσι πάει η φάση γενικά. Ότι. Έλα μπρο.
0: Πρέπει κάποιο να σου πει πότε θα κάνεις
1: ναι,
0: και το τι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό.
0: Και όταν. Πότε άρχισε να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί έτσι?
1: Σιγά σιγά. Όταν είχα να βγάλω, ας πούμε, έβγαλα το Δεν Με Θέλουν και μετά έκανα 6 μήνες να βγάλω τραγούδι. Και μετά έκανα.
0: Τι σκάσιμο όμως το Δεν Με Θέλουν.
1: Ναι, αλλά έπρεπε να βγάλω το «Δεν με θέλουν» και κάποιος να έρθει να μου πει ή να,
0: φίλε,
1: το, σκε... ή να το σκεφτώ μόνος μου.
0: Φίλε, τώρα που και η μπάλα, έλα.
1: Βγάλε,
0: και η μπάλα, έλα.
1: Βγάλε άλλα 50 τραγούδια, γιατί άμα ρευτεί στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή θα κάνουμε νούμερα.

0: Αυτό εννοώ. Άρα, περάσαμε μία περίοδο που χάσαμε λίγο τα...
1: Ναι, ρε. Ρε φίλε, όταν χτίζεις ομάδα από το μηδέν, έτσι είναι, δυστυχώς. Τα πληρώνεις αυτά τα μαθήματα που μαθαίνεις. Κατάλαβες.
0: Άρα τώρα είμαστε σε μια φάση που ελέγχουμε τα πάντα.
1: Τώρα είμαστε σε μια φάση που ελέγχουμε τα πάντα, γιατί τα έχουμε
0: πάθει και έχουμε μάθει.
1: Τα έχουμε πληρώσει πολύ, αδερφέ. Δηλαδή, εγώ είμαι σε φάση, οκ. Εσύ, ας πούμε, παράδειγμα, θα μου κλείσει ένα σόου, ξέρω εγώ. 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αντί να πάρει 5 ευρώ, θα πάρει 10 ευρώ. Εγώ θα το μάθω αυτό. Οκ, εμένα μου κόστησε 10 ευρώ να μάθω ότι είσαι μαλάκα.
0: Ναι.
1: Μου κόστησε 10 ευρώ. Οκ, α είναι. Γιατί άμα το μάθω να πιω μετά. Θα σου κόστησε πολύ παραπάνω.
0: 50, γιατί δεν σου είχα κλείσει 5 live, α πούμε.
1: Αυτό το έχω μάθει είτε αργά είτε γρήγορα. Κατάλαβες. Ότι ο ένας από εκεί επωφελείται παραπάνω από αυτό που πρέπει. Ο άλλος από εκεί επωφελείται παραπάνω από αυτό που πρέπει. Αν είσαι σε φάση, ρε μαλάκα, 10, 20, 30 ευρώ σου κοστίζει. Ευρώ τώρα.
0: Ναι.
1: Σου κοστίζει, ρε βλάκα, η συνεργασία μας. Αντί να κάτσει εδώ πέρα και να είσαι down to earth και down to business.
0: Όχι, α, το down to earth. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Αδερφέ, για να στο κλείσω εγώ, αυτό θέλω 10 δραχμές.
1: Και δεν είναι έτσι. Είναι για πολλά πράγματα έτσι. Δηλαδή,
0: για όλες. Για όλα,
1: για events, για χορηγίες κτλ.
0: Για όλα, παιδί μου, κάνουμε μία business. Εγώ για να σου φέρω αυτό το πράγμα θέλω τόσο.
1: Ναι.
0: Και that's it. Και τελείωσε. Και καθαρά πράγματα. Ωραία.
1: Μα έχεις απέναντί σου ένα solid άτομο και το πουλάς, ρε μαλάκα, για 5, 10, 20.
0: Εντάξει. Υπάρχουν δραχμές. Και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί αυτοί είναι βλάκες και τυχοδιώκτες, ρε φίλε, και δεν καταλαβαίνουν την έννοια της πραγματικής δουλειάς.
0: Θα ήθελες ποτέ να είσαι μόνο παραγωγός?
1: Μόνο παραγωγός.
0: Ναι.
1: Είμαι λέον στο τέτοιο μωρέ.
0: Στο οροσκόπιο.
1: Στο οροσκόπιο.
0: Δύσκολο. Είμαι στο οροσκόπιο. Στο ζώδιο είσαι εσύ.
1: Εγώ είμαι στο οροσκόπιο.
0: Στο οροσκόπιο είσαι.
1: Εγώ καιρό είμαι στο ζώδιο.
0: Εγώ και εγώ στο οροσκόπιο λέω είμαι. Αλλά είμαι κρυός. Κρυός.
1: Καλά το πάμε.
0: Χαίρετε και τα δύο. Λέω και το δεύτερο.
1: Ναι, είμαστε και οι δύο έτσι. Αλλά δεν ξέρω, εγώ με όλους τους κρυούς καλά τα πάω, φίλε.
0: Ναι, εγώ έχω άριστον εγώ καιρό. Μια σκηπιά σε τα ζωδιακά.
1: Έλα, πραγματικά.
0: Να σου κάνω και μια ερώτηση έτσι για κλείσιμο.
1: Ναι.
0: Σε 30 χρόνια από τώρα, ας πούμε, τι θα ήθελες να θυμούνται για τον Ευγουέτ, τι θα ήθελες στην όλη σου πορεία να έχει μείνει πιο έντονα?
1: Η καινοτομία στη μουσική, I guess. Ναι, αυτό. Και στην προσωπικότητα.
0: Ψάχνει αυτή... συνέχεια, ας πούμε, κάθε χρόνο κάτι που να είναι διαφορετικό από αυτό που έχεις κάνει.
1: Ναι.
0: Έχεις κάνει όμως πολλά, δεν έχεις κάνει λίγα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Προσπαθώ να είμαι και trendsetter, δηλαδή να είμαι μπροστά από τον καιρό. Και να κάνω και διαφορετικά πράγματα, να τεστάρω διαφορετικά
0: πράγματα. Έχεις και ωραίο flow εσύ πάνω στο beat. Και αυτό είναι που δίνει πιο... Είναι κάτσι, αλλά δεν είναι φτηνό.
1: Ναι.
0: Αυτό, δηλαδή εγώ...
1: Βάζω πολύ συγκέντρωση σε αυτά, ρε φίλε. Πραγματικά βάζω όλη μου την ενέργεια σε αυτά. Δηλαδή είμαι σε φάση... Προσπαθώ...
0: Δεν τυχαίνει, δηλαδή. Έχει πολλή δουλειά από πίσω.
1: Όχι. Ξέρετε, εγώ θέλω μουσική η οποία να με κρατάει.
0: Ναι.
1: Θέλω να ακούω μουσική η οποία να με κρατάει. Είτε με μια καλή μελωδία, είτε με ένα καλό στυλ, είτε με συνεχείς αναλλαγές. Οπότε αυτό το πράγμα προσπαθώ να αποτυπώσω κι εγώ.
0: Στα επόμενα, με καλό. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ κι εγώ.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.

0: Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπει καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Για να παίξεις κιθάρα στους Sex Pistols χρειάζεσαι γρήγορα χέρια. Προφανώς ο γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1955 σαν σήμερα Steve Jones τα είχε. Γι' αυτό έγινε ο βασικός κιθαρίστας του group. Βασικός αθλητής της ΑΕΚ έγινε και ο Μίμης Δωμάζος το 1978 σαν σήμερα, φορώντας για πρώτη φορά τη φανέλα της ομάδας. Τη φανέλα της νίκης φόρεσε το 2006 σαν σήμερα ο Justin Timberlake, αφού το Sexy Back έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών charts. Και το 2009 σαν σήμερα η Madonna τελείωσε την παγκόσμια περιοδία της, που θεωρείται η μεγαλύτερη που έκανε ποτέ σόλο καλλιτέχνης. Η Madonna δεν κουράζεται ποτέ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Τις επιτυχίες.
0: Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αρειδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel, παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Disco.

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: Life 106,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο Life FM 106,3.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει άπειρους μιμητές που προσπαθούν να περπατήσουν όπως αυτός. Το ξέρετε ότι κάποτε είχε συμμετάσχει ο ίδιος σε ένα διαγωνισμό μιμητών του που διαγωνίζονταν στο αστείο του περπάτημα. Το πιο κουφό βέβαια είναι ότι σε αυτό το διαγωνισμό είχε βγει τρίτος.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
5: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
4: Όλο έτσι λες, αλλά...
5: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
4: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
5: Πάμε τώρα!
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Μπορεί να είναι λίγο παρεξηγημένο λόγω της μυρωδιάς του όταν το βράζουμε, αλλά για να ξέρεις, το κουνουπίδι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και αποδεικνύεται ο τέλειος σύμμαχος του οργανισμού το φθινόπωρο. Το κουνουπίδι έχει πολλές φυτικές ίνες και νερό, αλλά και πολύ λίγες θερμίδες. Είναι δηλαδή και σύμμαχός μας στη δίαιτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Μόνος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Για να παίξεις κιθάρα στους Sex Pistols χρειάζεσαι γρήγορα χέρια. Προφανώς ο γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1955 σαν σήμερα Steve Jones τα είχε. Γι' αυτό έγινε ο βασικός κιθαρίστας του γκρουπ. Βασικός αθλητής της ΑΕΚ έγινε και ο Μίμης Δωμάζος το 1978 σαν σήμερα, φορώντας για πρώτη φορά τη φανέλα της ομάδας. Τη φανέλα της νίκης φόρεσε το 2006 σαν σήμερα ο Justin Timberlake, αφού το Sexy Back έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών charts. Και το 2009 σαν σήμερα η Madonna τελείωσε την παγκόσμια περιοδία της, που θεωρείται η μεγαλύτερη που έκανε ποτέ σόλο καλλιτέχνης. Η Madonna δεν κουράζεται ποτέ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
6: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα εκεί όπου για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε λίγο στην άκρη υποχρεώσεις, τρέξιμο και ό,τι άλλο κουβαλάει η μέρα και ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαι η Ελίνα Πετριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδόσα και σήμερα, 5η 3 Σεπτεμβρίου, έχουμε αρχίσει πλέον να μπαίνουμε για τα καλά στον καινούριο μήνα. Οι πόλεις ξαναγεμίζουν, τα προγράμματα επιστρέφουν, τα τηλέφωνα αρχίζουν να χτυπούν λίγο περισσότερο. Αλλά ευτυχώς ο καιρός μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι δεν έχει ακόμα φύγει, δεν έχει πάει πουθενά. Και κάπως έτσι έχουμε το καλύτερο και από τους δύο κόσμους. Καινούργια ξεκινήματα, αλλά ακόμη αρκετές ευκαιρίες για βόλτες, μπάνια και μικρές αποδράσεις. Πάρτε θέση λοιπόν, δυναμώνουμε τη μουσική και απογειωνόμαστε.

Πάμε να στείλουμε και τα σημερινά μας χρόνια πολλά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα εδώ που ανοίγω το ερτολόγιο. Σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουν ο Άνθιμος, η Άνθιμη, η Αριστεία, ο Αριστείων, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, Πολύδωρος και Πολυδώρα, αλλά και Φίβος και Φίβη. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα. Κάπως λίγο σπάνια και αυτά εδώ τα ονόματα. Να είστε γεροί, χαμογελαστοί και να περάσετε τη μέρα σας όπως ακριβώς την θέλετε. Και κάπου εδώ έχουμε κάνει και το καθήκον μας ως ραδιοφωνική υπενθύμηση. Αν ακούτε κάποιο γνωστό όνομα έτσι στη λίστα από κάποιον φίλο, κάποιο φίλο που γιορτάζει σήμερα ή που έχει τα γενέθλια ή που γι' αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία ή γενικότερα γιατί ρε παιδί μου έτσι τον θυμηθήκατε, ένα τηλέφωνο τώρα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή.

Πάμε λίγο μια βόλτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο η πόλη μπαίνει σε έναν από τους πιο έντονους ρυθμούς της χρονιάς. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει μέχρι τις 13 του μήνα. Μάλιστα, η φετινή διοργάνωση έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ. Θυμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία, οπότε θα υπάρχουν επιχειρήσεις και οργανισμοί που παρουσιάζουν τεχνολογία, καινοτομία αλλά και στοιχεία της ιαπωνικής κουλτούρας, παράλληλα φυσικά με όλο το υπόλοιπο εκθεσιακό και πολιτιστικό πρόγραμμα. Και ανεξάρτητα από το αν κάποιος ενδιαφέρεται καθαρά για την έκθεση, η Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες αποκτά έναν τελείως διαφορετικό παλμό. Οπότε, αν σχεδιάζετε ένα Σαββατοκύριακο προς τα βόρεια, κρατήστε το.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Νομίζω ότι αυτή η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή, έχει από τη μία την αίσθηση ότι ξεκινάμε, αλλά από την άλλη το μυαλό αρνείται ακόμα να δεχτεί ότι τελείωσε εκείνο ο χαλαρό ρυθμό του Αυγούστου. Και ίσω, παιδιά, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να διαλέξουμε. Μπορούμε να επιστρέψουμε στι υποχρεώσει μα χωρί να πετάξουμε αυτομάτω στα σκουπίδια όλα όσα μα άρεσαν το καλοκαίρι. Προφανώ, έναν πιο αργό καφέ, μια βόλτα το βράδυ, λίγο λιγότερο κινητό, ένα μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Δεν χρειάζεται επιστροφή στην καθημερινότητα να σημαίνει και επιστροφή σε μόνιμη βιασύνη. Αν καταφέρουμε να κρατήσουμε έστω και ένα μικρό κομμάτι από τον καλοκαιρινό ρυθμό μας, νομίζω ότι κάτι πολύ σημαντικό έχουμε κερδίσει.

Από εδώ για τη γραμμή επικοινωνία τη σημερινή μα πτήση. Με βρίσκεται στο Instagram ω Λίνα Πατρινού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ τη εκπομπή. Περιμένω τα νέα σα, αφιερώσει, μουσικέ επιλογέ, ό,τι θέλετε, στέλνετε στο Instagram. Σα ξαναλέω, Λίνα Πατρινού. Λοιπόν, άλλοι από γραφείο, ξέρω ότι είστε σίγουρα άλλοι στο δρόμο, άλλοι στο σπίτι. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν ακόμα και κάποιοι που αρνούνται πεισματικά να εγκαταλείψουν παραλιακή ένεση. Πολύ σα ζηλεύουμε εσά. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, στείλτε μου το μήνυμά σα. Εδώ είμαι να τα διαβάσουμε όλα.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

Νομίζω ότι αυτός ο μήνας είναι ιδανικός, παιδιά, για τα ταξίδια που δεν χρειάζονται απαραίτητα μια εβδομάδα άδεια, γνώμη μου. Μια διανυκτέρευση δηλαδή κάπου κοντά, ένα διήμερο, ακόμα και μια μονοήμερη εκδρομή μπορούν να σου αλλάξουν εντελώς το Σαββατοκύριακο και λίγο να απαλύνουν, ξέρετε, αυτό το ότι ξεκίνησε η νέα σεζόν κλπ. Ειδικά τώρα έτσι που αρχίζει να μειώνεται σταδιακά η πολύ μεγάλη κίνηση του Αυγούστου, ξαφνικά αρκετοί προορισμοί γίνονται πιο εύκολοι και πιο ήρεμοι. Δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει κάποιο τεράστιο ταξιδιωτικό σχέδιο. Μερικές φορές το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να αλλάξουμε εικόνες για έστω ρε παιδί μου ένα 24ωρο. Να φάμε κάπου διαφορετικά, να περπατήσουμε έναν δρόμο που δεν γνωρίζουμε και να επιστρέψουμε την Κυριακή το βράδυ με την αίσθηση ότι τελικά προλάβαμε έτσι λίγο να ξεφύγουμε. Και αυτά τα μικρά ταξίδια πολλές φορές είναι τα καλύτερα. Όπως και τα μουσικά ταξίδια είναι τα καλύτερα με το κομμάτι το οποίο έρχεται αμέσως τώρα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

Κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει τη μισή απόσταση της σημερινής μας πτήσης. Η δεύτερη ώρα του Flight Mode μόλις ξεκίνησε. Λίνα Πατριανού μαζί σας και συνεχίζουμε για ακόμα μία ώρα παρέα. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται και βλέπω ότι έχουμε πάλι ακροατές από παντού. Και όσο επιστρέφει ο κόσμος στην καθημερινότητα, μου φαίνεται ότι η ραδιοφωνική μας παρέα μεγαλώνει ξανά λίγο περισσότερο. Έχουμε ακόμα μία πολύ ωραία ταξιδιωτική και πολιτιστική πρόταση. Έχουμε τη μουσική μας αναδρομή και φυσικά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Οπότε καμία αλλαγή συχνότητας. Μένετε εδώ γιατί συνεχίζουμε δυνατά.

Λοιπόν, πριν αναφέραμε τη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΗ, για τη Βόρεια Ελλάδα, για πάμε λίγο στα νότια. Για όσους βρίσκεστε στην Αττική, δεν χρειάζεται να φύγετε πολύ μακριά για να αλλάξετε εικόνες. Αυτές τις μέρες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελευσίνα τα Ισχύλια 2026, ένα από τα ιστορικότερα πολιτιστικά φεστιβάλ της περιοχής. Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου και συνεχίζεται μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου. Παιδιά, με θέατρο, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και εικαστικές δράσεις. Οι περισσότερες εκδηλώσεις φιλοξενούνται φέτος στο πρώην εργοστάσιο Ήρης, ένα παλιό βιομηχανικό χώρο που έχει μετατραπεί σε σύγχρονο χώρο πολιτισμού. Το έχετε επισκεφτεί, είναι κάτι πολύ όμορφο να το δείτε. Και η Ελευσίνα έχει αυτή την πολύ ιδιαίτερη εικόνα, όπου η αρχαία ιστορία συναντά τη βιομηχανική κληρονομιά και τη σύγχρονη τέχνη. Οπότε μπορεί να γίνει μια πολύ διαφορετική βραδινή έξοδος, χωρίς καν να χρειάζεται να οργανώσουμε κανονικό ταξίδι. Και δεν θα πω μόνο βραδινή έξοδος, θα σας πω παιδιά all day, γιατί στην Ελευσίνα έχει πάρα πολύ ωραία καφέ, πολύ ωραίο φαγητό εκεί στο πεζόδρομο. Είναι παιδιά, τώρα τι να σας πω, το κάτι άλλο αξίζει την επίσκεψη και ίσως αυτό είναι μια καλή αφορμή.

0: που σταματάμε για λίγο να κοιτάμε μπροστά και γυρίζουμε το flight mode προς τα πίσω. Η μουσική μας μηχανή του χρόνου είναι πανέτοιμη. Δεν θα σας δώσω ούτε χρονιά, ούτε όνομα, ούτε καν κάποια μικρή βοήθεια. Θέλω απλώς να ακούσετε τα πρώτα δευτερόλεπτα. Γιατί κάποιες φορές ένα τραγούδι χρειάζεται ελάχιστο χρόνο για να μας μεταφέρει ολόκληρα χρόνια πίσω. Πριν θυμηθούμε τον τίτλο, έχουμε ήδη θυμηθεί το μέρος. Πριν θυμηθούμε τον καλλιτέχνη, έχουμε ήδη θυμηθεί τον άνθρωπο που ήταν τότε δίπλα μας. Και αυτή είναι όλη η μαγεία του σημερινού μουσικού μας flashback.
1: Flight mode, flashback.

0: έτσι. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο σήμερα και στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας εδώ στο Flight Mode, γιατί η Χρυσίδα Γκαγκούτη μας ρωτά που πουλάν καρδιές. Και ο τίτλος νομίζω ότι εξακολουθεί να κερδίζει πριν καν ξεκινήσει το τραγούδι. Ένα κομμάτι με urban και Latin στοιχεία, ρυθμό και αρκετή δόση ρομαντισμού. Και κάπου εδώ αναρωτιέμαι, μήπως, λέω εγώ τώρα, μήπως ο Σεπτέμβρης είναι τελικά και ο μήνας τον οποίο αρχίζουμε να κάνουμε απολογισμό όλων εκείνων των καλοκαιρινών ιστοριών που προηγήθηκαν. Ποιος γνώρισε ποιον, ποιος ερωτεύτηκε, ποιος γύρισε από διακοπές και άφησε τελικά την καρδιά του σε κάποιο νησί. Για όλα αυτά λοιπόν έχουμε το κατάλληλο soundtrack. Χρυσίδα Γκαγκούτη που πουλάνε καρδιές, το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

ίδιο σώμα τενώνουν, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

Με τούτα και με εκείνα η μουσική μας πτήση για σήμερα φτάνει στην προσγείωσή της. Δύο ώρες πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα και τις αφιερώσεις. Έχουμε φτάσει στην Πέμπτη. Άρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη βρίσκεται πλέον πολύ κοντά. Είτε σχεδιάζετε κάποια μικρή απόδραση, είτε απλώς θέλετε να ξεκουραστείτε, ελπίζω να καταφέρετε να βρείτε λίγο χρόνο για εσάς. Μέχρι τότε κάνουμε όσα έχουμε να κάνουμε χωρίς υπερβολική βιασύνη. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσονοδό σας, Λίνα Βατριανού, καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο Παρασκευή στην τελευταία πτήση της εβδομάδας, αγκαλιά με τα top 3 κομμάτια της εβδομάδας, γιατί επανερχόμαστε δυναμικά, παιδιά, σας περιμένω.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι με Λύριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι με Λύριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο με Λύριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι με Λύριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: στον Live 106,3.
1: Για να παίξεις κιθάρα στους Sex Pistols χρειάζεσαι γρήγορα χέρια. Προφανώς ο γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1955 σαν σήμερα Steve Jones τα είχε. Γι' αυτό έγινε ο βασικός κιθαρίστας του group. Βασικός αθλητής της ΑΕΚ έγινε και ο Μίμης Δωμάζος το 1978 σαν σήμερα φορώντας για πρώτη φορά τη φανέλα της ομάδας. Τη φανέλα της νίκης φόρεσε το 2006 σαν σήμερα ο Justin Timberlake αφού το Sexy Back έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών charts. Και το 2009 σαν σήμερα η Madonna τελείωσε την παγκόσμια περιοδία της που θεωρείται η μεγαλύτερη που έκανε ποτέ σόλο καλλιτέχνης. Η Madonna δεν κουράζεται ποτέ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, αγαπημένα καλοκαιρινά από τα παλιά, αλλά και τις δικές σας επιλογές. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

στο τάσμα τένι. Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές και φυσικά θα ακούσουμε πολύ αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν, καλοκαιρινά, κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Ζητήστε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, Summer Edition, είμαστε μαζί σας με την καλύτερη παρέα, την καλύτερη μουσική, στο καλύτερο ραδιόφωνο.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Disco.

κάποιον θα ξεγελάσεις. Και ένα κακό που ήρθε χθες, τρέχεις για να προφτάσεις. Μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά τα βράδια.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική, που αλλού στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.